Είναι λίγα η άραχο δώρο. Σε νι με πηγή αξιέρα σε νο πηγή μπόμπα δερμίνα να τέξερε. Από το αν πηγή δουή. Δε σε νι βίδα τσαχή λάγα τέξτα μαχ στήρε το. Δα αμ δατά φοή άρι δα σε να. Χερ δε άνο κόν. Πόμι χερ βίκη άνο κόν δα σε νο αμ πουλάγα τέξτο δα τάκ δουή. Met andere woorden, ik heb het al gedaan, Leandro. Zijn die omdat je jarig bent, dus van hem al lezing. Psalm 34, vers 2 tot 4. Ik wil de Heer altijd prijzen, altijd zal ik hem loven. Ik ben heel erg blij met de Heer. Mensen die leven zoals hij het wil, zullen het horen en samen met mij blij zijn. Laten we samen.